Ταν κούντι κουντίντο να ναϊτάμανι σύντουνα συνήθω για ράδιο, για νοκάντου, για αγιο πάντο, για κυβιβίτσι. Για όγκα για τάντα κάτω κουντουντό, για τεκουντί, για φουβάτου, και ιόν του ιόν, για κουέντα για ράδιο, για RTG, κουβί, κουβί του κουνιδόντο, για μίλι, για τιέντο, για AM, για 97.FM, α κουβί του κουνιδόντο, κουνιδόντο, για κουέντα για internet, για κούνια, για www.rtg.com.mx. Yo que ya no está indayando te con dichinho valiñani yo chinha y chat con dio na favi na yo can yo si te con dito nani yu Yesenia Solano ña favi cuyurandicayo yo ña cuenta ña RTG cubi yo ya chinho yura bichica ña shando sin programa yo nani ña ñu savi el pueblo mixteco ña que vivi chica ña anda can indusa indara futura sa ña San Pedro Cuitlapan nanira Domingo, nanira la cacura la futura no sa ña ñu loca la sa, que ni rayo que en la canindura yo que ni quiado, entonces ya.